να ακουβολεί, αλλά... Ο Πάνια Χόε, τι γότο τον σένι. Τον είμα μανόνο τζάζι. Αχιμά καμόλι, αλλά ουίρα κοινά λέβανε νέτρα χώτε. Να καλακοού που σε ρεκάνου λέλο βακιμούν του νόκι του κοιά.